0: and Glow 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Διπλό 89,2.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί. Και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
2: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη.

0: Απομακρυνθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

εικόνες, πουλα όμορφες λέξεις, πουλα γη και αέρα, πουλα νύχτα και μέρα. Δώσε ψεύτικη δύναμη, συμβουλές και υποσχέσεις. Δώσε ό,τι κι αν νιώσεις, μετρητά ή με δόσεις. Και αγόραζε όνειρα, να αγοράζεις αισθήσεις. Γιατί όταν θα καίγεσαι, θα σου δώσουν τις λύσεις. Πάρε όμως το ρίσκο, πάρε πίστοση χρόνου. Γιατί ίσως σε βρούνε στη γωνιά ενός δρόμου.

πουλά σκέψεις και εικόνες, πουλά όμορφες λέξεις, πουλά γη και αέρα, πουλά νύχτα και μέρα. Όμως κοίτα να αντέξεις, γιατί δεν θα έχεις χρόνο. Κι αν εσύ δεν προσέξεις, θα σ' αφήσουνε μόνο. Στους διαδρόμους που παίζεται το μεγάλο παιχνίδι, έχουν ήδη διαλέξει ποιος θα μείνει ή θα φύγει. Τυχεροί το γλεντάνε με σαμπάνιες και

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Διπλό. 89,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: 681.
1: Κωδικός.
0: Ορφέας. ΒΑ 2019.
1: Ενημερώνεστε ότι αναφορά σας ηχογραφείται σε 3, 2, 1.
0: Χιονίζει στην Ακρόπολη. Στάχτες από καμένη σάρκα. Οι δρόμοι κυβερνούνται από τα δέσποτα σκυλιά. Η Βουλή έγινε απλά ουλή. Το αίμα που πηγάζει από αυτή δροσίζει τους ποντικούς υπονόμους της Συντάγματος. Και οι άνθρωποι σε ασφαλιστάρα στο ξενοδοχείο κάνουν μια θεραπεία με θανάτου.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? ηλεκτρονέτ. Βρες μηχανές Nespresso Virtuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Virtuo με δώρο Travel Mag. ηλεκτρονέτ.
4: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
5: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
2: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου, Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας NPLO 89,2 FM.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Nos maîtres sont morts, et nous sommes seuls. Notre génération n'est plus une génération. Ce qui reste, le rebut et le coupon d'une génération qui promettait, hélas, plus qu'une autre.

0: 2. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσει να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο Αιήμ Φρόντζου.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σαν λουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού. Και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enclo 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
1: Ο Πολύχρωμος Ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
4: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 0 28 840.

0: Το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
4: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Κάπε. 9 Αυγούστου, Track Spant. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticket services.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the road.

0: σφραγίδα της Τζίμας Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση, αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
2: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
6: Βασιλικός Τελιμέρο και τα κορίτσια χάδια.
5: Και ο Κωνσταντίνος Κώστας. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου, μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
7: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
8: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Η γνώση με κατάντησε θηρίο, τρομαγμένο τη βλακεία. Όμως αυτή με έκανε να κλαίω από χαρά. Κι όταν με εμπιστεύτηκα, έμπειρο και βλαμμένο, στον κόσμο χύμιξα εμπρός ως αντισυμφορά. Κι όταν με εμπιστεύτηκα, έμπειρο και βλαμμένο, στον κόσμο χύμιξα εμπρός ως αντισυμφορά.

τα όνειρα με μάθανε πως λάμπα που πάει το ψέμα. Μ' αυτό μ' αγκάλιασε γλυκά και με έμαθε να αγαπώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουν σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργοσβήνω αφότου εκραγώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουν σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργοσβήνω αφότου εκραγώ.

Αφήνω πίσω κάτι ουρές που μοιάζουν με τραγούδια. Κάτι γραμμές σαν τσουμπαλές, σαν σχέδια συντριβών. Χρυσά κλουβιά που δεν με χώρεσαν να ζω μέσα στο ψέμα. Κι έτσι αστείος και γυμνός απόμεινα να γυρνώ. Χρυσά κλουβιά που δεν με χώρεσαν να ζω μέσα στο ψέμα. Κι έτσι αστείος και γυμνός

όνειρα με μάθανε πως λαμποκοπάει το ψέμα. Μ' αυτό μ' αγκάλιασε γλυκά και με έμαθε να αγαπώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργοσβήνω αφότου εκραγώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργοσβήνω αφότου εκραγώ.

0: Glow 89,2. Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Emura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες

0: ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, περιοδικό step.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστείς σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

περιμένω μοναχά εκείνα τα βράδια που μαζεύονται οι φίλοι και γινόμαστε ρημάδια, πίνοντας και τραγουδώντας ήσυχα τραγούδια για ανέμελα λιβάδια.

0: δωμάτιο.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

κανείς δεν δίνει σημασία. Θα τον περάσει, τις αλυσίδες του θα σπάσει. Μα είχα ξεχάσει τις σκέψεις που έκανα όταν ήμουν παιδί. Και όταν τον είδα

0: Διπλό 89,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
4: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
3: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
5: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας, με τις φραγίδες

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

Δεν ξέρω πώς καταφέραμε να επιβιώσουμε. Είμαστε η γενιά της αναμονής. Περάσαμε την παιδική μας ηλικία περιμένοντας. Έπρεπε να περιμένουμε 2 ώρες μετά το φαγητό πριν κολυμπήσουμε. 2 ώρες μεσημεριανό ύπνο για να ξεκουραστούμε. Και για να παίξουμε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, έπρεπε να περιμένουμε 1/2 ώρα την κασέτα να γυρίσει. Ακόμα και οι πόνοι περνούσαν με την αναμονή. Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ξέρεις, ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν επικίνδυνα. Παίζαμε μακριά γαϊδούρα, αλλά κανένας δεν έπαθε κύλη εξάρθρωση. Ανοίγανε κεφάλια όταν παίζαμε πόλεμο με πέτρες και ξύλα, αλλά δεν έτρεχε τίποτα. Ήταν κάτι συνηθισμένο για παιδιά και όλα θεραπεύονταν με λίγο ιόδιο ή μερικά ράματα. Έφευγε το κακό αίμα και δεν μπορούσες να κατηγορήσεις κανέναν παρά μόνο τον εαυτό σου.

Δεν είχαμε PlayStation, Wii, δορυφορική τηλεόραση, home cinema με ήχο surround, κινητά, ίντερνετ. Εμείς είχαμε φίλους. Κανονίζαμε να βγούμε μαζί τους και βγαίναμε. Καμιά φορά δεν κανονίζαμε τίποτα και απλά βγαίναμε στον δρόμο για να συναντηθούμε και να παίξουμε κυνηγητό, κρυφτό, μήλα. Δεν υπήρχαν online games τότε, ήταν ο μόνος τρόπος για να παίξεις κάτι με άλλους. Τη μέρα την περνούσαμε έξω, τρέχοντας και παίζοντας. Τα παιχνίδια μας τα φτιάχναμε μόνοι μας από ξύλα. Χάσαμε χιλιάδες μπάλες ποδοσφαίρου. Πίναμε νερό κατευθείαν από τη βρύση, όχι εμφιαλωμένο. Και όταν θέλαμε να δούμε τους φίλους μας, πηγαίναμε σπίτι τους με το ποδήλατο ή με τα πόδια και τους φωνάζαμε από την πόρτα. Δεν παίρναμε άδεια από τους γονείς μας, ήμασταν ολομόναχοι, χωρίς

Τότε τα σχολεία ήταν όλα δημόσια και κάθε μέρα μας ταλάνιζε το άγχος της εξέτασης. Το απόγευμα δεν είχαμε φροντιστήρια, μόνο βαρετό διάβασμα και αγγλικά τρεις φορές την εβδομάδα. Κάποιοι δεν ήταν καλοί μαθητές και έπρεπε να μείνουν στην ίδια τάξη. Δεν υπήρχαν ειδικά τεστ για να περάσουν όλοι. Για σκέψου.

τένισι γκολφ. Φτιάχναμε όμως φανταστικά κάστρα στην άμμο και έκαναμε τα πιο απίθανα μακροβούτια για να χαζέψουμε αστέριες. Ρίχναμε τα κορίτσια κυνηγώντας τα για να τους βάλουμε χέρι και όχι πιάνοντας κουβέντα σε κάποιο chat room γράφοντας wink, ρόφλ, ομιτζί. Τα φτιάχναμε και τα χαλάγαμε κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια και όχι στέλνοντας μηνύματα στο κινητό.

μεγαλώσαμε μόνοι μας, αλλά οι γονείς μας ήταν συνέχεια παρόντες. Δεν κλιπαρούσαμε για λίγο από το χρόνο που αφιέρωναν στη δουλειά τους, ούτε είχαμε ταντά τη τηλεόραση. Είχαμε ελευθερία, αποτυχία, επιτυχία και υπευθυνότητα. Και μέσα από όλα αυτά μάθαμε και οριμάσαμε. Και μετά ποιος μας φταίει, που τα σημερινά παιδιά μας φαίνονται χαζοχαρούμενα και κακομαθημένα.

0: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτή του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
1: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
10: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα, με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η, 21 Ιουλίου, στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Διπλό. 89,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
5: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
4: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ηγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και?
6: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
8: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η

0: Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
1: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

μας της φύσης. Το τώρα χάνει πια την εξουσία και εξαφανίζεται. Κοιμάται στην αγκαλιά της κατάθλιψης που ξέρει πως να μην δίνει σημασία στις στιγμές που περνούν, βασανίζοντας το συλλογικό ασυνείδητο με σκέψεις που δεν έχουν νόημα ύπαρξης, αλλά έχουν το λόγο.

λέξεις δεν με βασάνιζαν. Τότε ακόμη υπήρχε φύση, τριγύρω φως.

και έγινε σκόνη η γιορτή. Έγινε ο χρόνος μέγας. Τώρα ο φόβος σε στοχεύει σαν τεντωμένο τόξο, θυμίζοντάς σου την κατωτερότητά σου απέναντι στο άγνωστο που πλησιάζει όλο τα

όμως πηγάζω εκείνο που μας θλίβει απ' τη χαρά. Χαρά που ανάσα αρκετή δεν πήρε, ώστε να αντέξει τη βουτιά μες στη διάρκεια. Σαν ένα μήνυμα καπνού που μόνο εσύ το είδες να σκορπίζεται στον άνεμο. Σαν πετραδάκι στο παπούτσι σου που σε ενοχλεί καθώς βαδίζεις βαθιά και πιο βαθιά μες στην αέναη της μνήμης συλλογή, μέχρι μαζί σου όλα αυτά να ξεχαστούν

0: 99,2.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 85 77 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
0: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Πλο 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε παγό nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Virtuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Virtuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

0: Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί. Και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
1: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια Βικτόρια που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχες σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους τριμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26

0: 7:59.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο ταμείο του θεάτρου.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Βρες την Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG Total Low Frost μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
7: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
8: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
9: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
10: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
11: Κανείς δεν θα μπορέσει.
12: Με τα μάτια κλειστά, έτσι ακούς

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Ντάικι Νεμιούρα. Ντάικι. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων. Μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνος στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
7: Αχ. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Απολαύστε υπεύθυνα. Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
10: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
11: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
12: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
13: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
14: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Ουκρανοί στρατιώτες παρελάβουν στο Παρίσι, ενώ το Κίεβο κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το Κυπριακό. Και 5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις καταστροφικές πλημμύρες στην κοιλάδα του Άρ στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Κλιμακώνεται εκ νέου η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, μια εξέλιξη που προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες μάλιστα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο του περασμένου μήνα. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί και στη Γερμανία η πρόθεση Τραμπ να επιβάλλει τέλος διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα στενά, ενώ η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών χαρακτηρίζει το μέτρο νομικά αβάσιμο. Αλλάζουμε θέμα. Η Γαλλία γιορτάζει σήμερα την ημέρα της Βαστίλης με μια στρατιωτική παρέλαση και μεγάλους συμβολισμούς, καθώς στην παρέλαση συμμετέχουν για πρώτη φορά στρατιώτες από χώρες του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων, αλλά και Ουκρανοί στρατιώτες. Δίπλα στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο. Στο μεταξύ, η Ουκρανία έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες, την ανταποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Βουδούρη.
16: Ορόσημο για την πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η σημερινή ημέρα στις Βρυξέλλες, καθώς η Ουκρανία και η Μολδαβία ανοίγουν τη δεύτερη δέσμη των ενταξιακών τους διαπραγματεύσεων που αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ενώ η Αλβανία και Μαυροβούνιο προχωρούν στο κλείσιμο των δικών τους διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλωσόρισε την πρόοδο των υποψήφιων προς ένταξη χωρών με τον Ιρλανδό Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τόμας Μπέρν, να χαρακτηρίζει τη διεύρυνση στρατηγική επένδυση στην ειρήνη και την ασφάλεια. Η σημερινή εξέλιξη έχει και έντονο πολιτικό συμβολισμό, καθώς η ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας παρέμεινε ουσιαστικά παγωμένη για δύο σχεδόν χρόνια λόγω του βέτο του Βίκτορ Όρμπαν. Η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στη Βουδαπέστη επέτρεψε τον περασμένο μήνα την επανεκκίνηση της διαδικασίας, αν και παραμένουν επιφυλάξεις για τα επόμενα στάδια των διαπραγματεύσεων. Όπως δήλωσε η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος, η δυναμική της διεύρυνσης ενισχύεται, υπογραμμίζοντας ότι Ουκρανία, Μολδαβία, Αλβανία και Μαυροβούνιο προχωρούν σταθερά προς την ευρωπαϊκή τους προοπτική, εφόσον συνεχίσουν να υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Προς ώρας, μόνο το Μαυροβούνιο παραμένει πάντως πρωτοπόρος χώρα με προοπτική ένταξη στο 2028. Παρότι η διεύρυνση παραμένει επισήμως μια αυστηρά αξιοκρατική διαδικασία, αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι το παράθυρο ευκαιρίας ίσως αποδειχθεί περιορισμένο. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
15: Στο Κυπριακό τώρα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα διπλωματική προσπάθεια εν ώψη της άτυπης διάσκεψης της Γενέβης. Μετά τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα για ένα σχέδιο λύσης. Πάμε στη Λευκωσία, στον ανταποκριτή μας Λουκιανόλη Ρίτσα.
17: Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στον Κυπριακό αλλά και τον ξένο τύπο που γίνεται λόγος για επεξεργασία προσχεδίου λύσης για τον Κυπριακό από τον ΟΗΕ. Τελευταίο στη λίστα είναι δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent, η οποία υποστηρίζει ότι το προσχέδιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία αφορά σε μια λύση χαλαρής ομοσπονδίας που προβλέπει την δημιουργία δύο συνιστώνων κρατηδίων με πολιτική ισότητα και ευρύ αυτονομία. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ως αντάλλαγμα για την ευρύ αυτονομία η τουρκοκυπριακή πλευρά θα κληθεί να επιστρέψει εδάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα Βαρόσια. Σε σχέση με το σύστημα εγγύησεων, το προσχέδιο του ΟΗΕ φερέδερα περιλαμβάνει αντικατάσταση του συστήματος των εγκυτριών δυνάμεων του 60 με μια φόρμουλα που θα συνδέεται με το ΝΑΤΟ. Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν επιβεβαιώνουν αν τα όσα αναφέρονται αντανακλούν την προσέγγιση του Αντώνιο Γκουτέρες. Ο εκπρόσωπος πάντως επιβεβαίωσε πως το Κυπριακό συζητήθηκε πρόσφατα σε τηλεφωνική επικοινωνία του Αντώνιο Γκουτέρες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επικοινωνία του Ούρσουλα Φοντερ Λάινεν με τον Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό αποτελεί μια ένδειξη για την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ως ειδικό αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο διορισμός αντανακλά την ισχυρή δέσμευση της Κομισιόν για την επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές της αξίας και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου συμπληρώνονται σήμερα 5 χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες στην κοιλάδα του Άρ, οι οποίες στοίχησαν τη ζωή σε 185 ανθρώπους. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά ολοένα και συχνότερα τέτοιου είδους ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, στη Βόρεια Γερμανία σημειώθηκαν σφοδρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, με χαλάζι που έφτασε στο μέγεθος μπάλας του τένις και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
18: Το θέμα της ημέρας.
19: Δεν πρόκειται απλά και μόνο για ένα βίο συμβάν. Το θέμα είναι πολύ σοβαρότερο και μπορεί να οδηγήσει, όπως φαίνεται, σε πραγματικό εθισμό στη βία. Έκανε το γύρο του κόσμου και προκάλεσε αποτροπιασμό. Το βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο Ιταλός επιχειρηματίας και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών Τζουζέπε Μπαρμπόνι, σε κεντρικό δρόμο της Κομόπολης Σαν Μπενεντέτο Ντελ Τρόντο, επιτέθηκε σε Αιγύπτιο μετανάστη, ο οποίος μπλόκαρε την κίνηση. Τον έριξε στην άσφαλτο, τον γρονθοκόπησε και στο τέλος τον πέταξε βία στο πεζοδρόμιο. Ο Μπαρμπόνι δραστηριοποιείται στον τομέα των ειδών πολυτελείας και ήταν από τους πρώτους που αποφάσισαν να γραφτούν στο ακροδεξιό κόμμα του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι. Ο μετανάστης, θύμα της επίθεσης, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, έχριζε ιατρικής βοήθειας, για την οποία όμως δεν φρόντισε κανείς. Ο Ιταλός επιχειρηματίας προχώρησε σε μια ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης, την οποία αποφάσισε και να διαφημίσει. Με την όλη υπόθεση τώρα ασχολείται η δικαιοσύνη, η οποία θα πρέπει τελικά να αποφανθεί αν θα προχωρήσει σε άσκηση δίωξης για πρόκληση σωματικής βίας. Μέχρι τώρα, ακόμη και οι πιο ακραίοι εκπρόσωποι της Λέγκα και του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας της Μελώνη δεν είχαν περάσει ποτέ από την λεκτική στην σωματική βία. Είναι το πρώτο συμβάν αυτού του είδους και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι και το τελευταίο. Ο Μπαρμπόνι δεν είναι ένα απλό στέλεχος του κόμματος Εθνικό Μέλλον. Σύμφωνα με σχολιαστές, βρέθηκε στην Αμερικανική Πρεσβεία της Ρώμης για την γιορτή της 4ης Ιουλίου, όπου και φέρεται να παρουσίασε σειρά υψηλόβαθμων στρατιωτικών που είχαν κληθεί στη δεξίωση. Σε δηλώσεις του ΔΕ, σε ιταλικό ραδιόφωνο, υπογράμισε ότι δεν μετανιώνει για την πράξη του, αλλά ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να φροντίσει να κοιμήσει τον μετανάστη. Ο προφανής στόχος είναι να επιτευχθεί διχασμός της ιταλικής κοινωνίας, να παρουσιαστεί η αυτοδικία ως αναγκαία λύση, όπως είχε επιχειρήσει να κάνει και στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή. Το κόμμα του στρατηγού Βανάτσι άλλωστε επιθυμεί τον μαζικό επαναπατρισμό των παράτυπων μεταναστών και δεν ασκεί ασφαλώς καμία απολύτως κριτική στις μεθόδους της ΑΙΣ, η οποία κατά τραγική σύμπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες φέρεται να δολοφόνησε έναν ακόμη άνδρα στην πολιτεία του Μέιν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ιταλία εισέρχεται από το φθινόπωρο σε προεκλογική περίοδο. Οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές είναι πολύ πιθανό να στηθούν την άνοιξη. Είναι σαφές ότι ο Βανάτσι και οι ομοειδεάτες του θα συνεχίσουν να τραβάνε το σκηνί. Την ίδια ώρα, η Λέγκα και τα αδέλφια της Ιταλίας φοβούνται ότι με το νέο αυτό αντίπαλο μπορεί να χάσουν τους δεξιότερους ψηφοφόρους τους και είναι επίσης πιθανό να διαλέξουν και αυτοί το δρόμο που οδηγεί σε εύκολες ξενοφοβικές κορώνες. Μένει να διαπιστωθεί αν η ιταλική κοινωνία ή τουλάχιστον το υγιές μέρος της θα καταφέρει να βάλει κάποια σαφή όσο και αυστηρά όρια, αρχίζοντας από το ότι η απειλή της σωματικής ακεραιότητας, η χρήση βίας προς άγρα ψήφων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε καμία περίπτωση. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.

Ξυπνητό. 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Εν πλώ. 89,2.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
6: Βασιλικός Τελιμέρο και τα κορίτσια χάδια
5: και ο Κωνσταντίνος Κώστας. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου, μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: και γάμο θα να μου φάει. Που σιγά σόγα προβρε τόσα χρόνια. Αφού μου το έλεγε η μανούλα μου, το έλεγε αυτός παιδί μου. Δεν είναι άνθρωπος για σπίτι. Άσε που δεν σηκώνει και το καπάκι της τολέτας όταν να μην πω. Αχ, άσε τα άλλο βρε. Τι σου ζήτησα να με πας μια φορά. Να δω το γάμο και μέτρα και με λαβέρνες ρε παιτάδικα. Σαλα τίτσα λεπτά τα κουλτουριάρικα. Εσύ χτύρ φεύγω.
1: Έλα ρε μωράκι μου να κοιμηθούμε.
0: Σταμάτα, έχω δημόσει τώρα. Σταμάτα. Έλα, μην τα κάνεις. Μην τα κάνεις αυτά. Έλα, μην τα κάνεις, θα με ρίξεις μόνη. Αχ, βουβαλάκο. Έλα. Μη.
2: Έλα, Σόκρατης, what you are doing. You imagine a state can exist in which the decisions of law have no power, but are set aside and trampled by individuals. Perhaps I would answer, yes, but the state has injured me and given an unjust sentence.

0: 101,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Τζίμας Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
0: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων. Μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνος στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστεί ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: Εκεί έρχεται το δίκιο μου. Εκεί ξέρεις πια. Δεν είναι τραγούδι, είναι ερμηνεία.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
1: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
0: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: 101,2.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
2: Βασιλικός Τελιμερό και τα κορίτσια χάδια
1: και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
3: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
2: Λέντι όμορφο και φίνο, στήθηκε απόψε στο χωριό.
4: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 κάτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
0: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
9: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
10: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

πάνω από τις στέγες των λιγμών, τις λίμνες των δικών σου στεναγμών, πάνω από τη θλίψη και τη λησμονιά.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμερίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνος στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ, κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
7: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου, Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Frax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

0: Διπλό. 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
4: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
3: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: καφέ. Ηλεκτρονέτ. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι. Μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνος στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
7: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
8: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: Διπλό 89,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
3: Βασιλικό Στελιμέρο και τα κορίτσια χάδια
2: και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
4: Να μπορούσανε.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου, μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
7: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
6: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στην Ιγουμενίτσα, την 3η 14 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, στο more.com και στο ταμείο του θεάτρου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
11: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
12: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
13: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
12: Δεν έχουμε λεφτά.
13: Δεν έχουμε αμάξι.
12: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
13: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
11: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, είδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestival3.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον ένπλο. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Συμπλό 89,2. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνος στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ηγουμενίτσα. Την 3η, 21 Ιουλίου, στις 8.30, στο υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: 92,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη, Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη, Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
5: Βασιλικό στελινερό και τα κορίτσια χάδια.
4: Και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
5: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη, Ιγουμενίτσας.
5: Λέντι όμορφο και φίνο, στήθηκε απόψε στο χωριό.
6: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
7: Γιατί η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
10: Τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τακτά Μάρκων. Μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
12: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεπημένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Καλησπέρα, καλησπέρα, πανέμορφες καλησπέρες. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον NG Radio και κάπου στο σύμπαν. Στο δικό μας σύμπαν είμαι η Βασιλεία Περόγλου και φυσικά όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 10 το βράδυ. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ περίμενα αυτή τη στιγμή που θα είμαστε εδώ παρέα, που θα τα λέμε όλα, θα τα συζητάμε και θα τα μοιραζόμαστε. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό περιμένω και άλλα πολλά δικά σας μηνύματα στο 698-9860-147, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio, στο TikTok είμαστε live. Το νούμερο που σας είπα είναι για το Viber, στο Viber. Στο Viber περιμένω μηνύματα στο 698-9860-147. Τα βουλιά μου σε όλο το τρελό παρεάκι. Η Λία από τα Χανιά έχει κάνει χαμό εδώ, έτσι. Το Σωτήρι να χαιρετήσω πέρα για πέρα. Καλησπέρα πέρα για πέρα. Γεια σου Κωνσταντίνη από την Πάτρα. Να χαιρετήσω εδώ το φίλο τον Νικόλα. Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά. Δανάη Κομματάρα. Χαίρομαι που σας αρέσει, παιδιά. Gravity says I more than a matter of instinct. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια του συγκροτήματος και τι να πω, μακάρι να βγαίνανε κι άλλα πολλά τέτοια, αλλά βγαίνουν, όποιος ψάχνει βρίσκει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Συνεχίζουμε με Villagers of Ioannina City και Age of Aquarius και επιστρέφω να δούμε που είμαστε συντονισμένοι, να διαβάσω μηνύματα. Γεια σου Chris.

Λίγο έτσι δυναμικά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Να πω φυσικά ότι εκτός από το NG Radio μας ακούτε και στον ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή, στον Ενπλό 89,2 στην Θεσπρωτεία, στον Sirius 95,8 στην Βιωτία, στον Διόλκο 105,6 για την Κόρινθο, Vox FM 103,3 για τον Ομοηλίας και στο Αστελόριζο είστε πάντα συντονισμένοι στους 104,3. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ροκ με κλαρίνα,

Πείτε μου λίγο πώς συνεχίζεται η εβδομάδα σας, πώς είστε? Ετοιμάζεστε για διακοπές, δεν ξέρετε καν τι θα κάνετε? Τα έχετε παίξει από τη ζέστη, τα έχετε παίξει από το κρύο του air condition? Γενικά αυτές οι μέρες θέλουν λίγο προσοχή, παιδιά, και τα λέω κυρίως για μένα, γιατί έτσι ξαφνικά συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Εκεί που δεν το περιμένει, ξαφνικά βρίσκεσαι και λίγο μπλεγμένος. Φτού φτού φτού να είμαστε καλά, βέβαια. Φτού φτού φτού, φτιστείτε, φτιστείτε. Και συνεχίζουμε με Electric Litany και Falcon.

Πώς αγαπάω τους Electric Litany, μου αρέσουν πάρα πολύ, τους θεωρώ υπέρ ταλαντούχους. Όπως και ό,τι σας βάζω εδώ, δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο. Λέω Σωτήρης, η μουσική σου μας ξεκουράζει, παιδιά, και εμένα με ξεκουράζει. Εντάξει, δεν είναι δική μου μουσική, έτσι. Είναι η μουσική των παιδιών που την φτιάχνουν. Αλλά πραγματικά είναι τέλεια. Είναι αυτό το ποίημα, είναι αυτό που θες να ακούσεις, το ξέρω. Γεια σου Γιώργο, εδώ ο Γιώργος λέει, σου είχα στείλει μια αφιέρωση από χτες. Α, θα προσπαθήσω Γιώργο, εννοείται. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα, Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι, αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ μου έχετε λείψει. Και θα μου λείψετε κιόλας.

Φτιάχνουμε βίλα από Άσκο, κύριο Σκάπα. Nightingales. Hello, Διονυσία μου. Γεια σου, Ηλία. Να χαιρετήσω τον Περικλή, τον Νικόλα,

Σωτήρη, σε ευχαριστώ που κάθε μέρα κάνεις story για την εκπομπή. Πραγματικά, ή μάλλον πιο σωστά, κάθε φορά που έχω εκπομπή. Να χαιρετήσω και τον Δημήτρη από Ρόδο. Γεια σου, Δημήτρη. Και λέει και εδώ Σωτήρης, πάντοτε συντονισμένη στον καλύτερο σταθμό με την καλύτερη ραδιοφωνική παραγωγό. Άπαφα για μένα, το λες αυτό. Τέτοια μου λέτε και μετά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να κάνω χωρίς εκπομπή.

Έρχεται εδώ για το φίλο τον Αλέξανδρο. Γενικά, παιδιά, έχει πολύ ωραίες παραστάσεις. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι, είδε εσωτερική. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω και εδώ νέο πρόγραμμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με Κουρετζή, Καβάκο, αφιέρωμα στο Ζαβόπουλο. Κάπου έβλεπα τώρα ένα αφιέρωμα στο Δάνο Μικρούτσικο που έγινε sold out και θα είναι στο θέατρο Λυκαβητού. Γενικά υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα. Αν θες λίγο να ψάξεις αναλόγως τα κέφια στην Αθήνα κυρίως και στη Θεσσαλονίκη και στην επαρχία βέβαια που βλέπω διάφορα πραγματάκια. Υπάρχουν πράγματα και ξέρετε τι πλέον. Με τις δυνατότητες που έχουμε με το ίντερνετ, ακόμα και στην επαρχία να είσαι, μπορείς όντως να ανοίξεις το YouTube και να δεις μια live συναυλία ενός συγκροτήματος. Δεν χρειάζεται να είναι και τόσο τωρινή. Μπορούμε να δούμε και θρυλικά συγκροτήματα που έχουν κάνει παλαιότερα συναυλίες. Είναι γι' αυτό πάρα πολύ ωραίο. Γεια σου, Ελένα μου από την Κύπρο. Πώς είσαι, πώς τα περνάς. Αχ, πόσο μου έχετε λείψει, ρε παιδιά, πόσο μου έχετε λείψει. Και ακούμε Prince Obi, αγαπημένο Prince Obi και Bendex. Αυτό το κομμάτι επίσης, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Για ακούστε το λίγο.

0: Βλέπω εδώ επίσης για τις ταυτότητες, παιδιά. Λιγοστεύουν οι παρατάσεις. Σίγουρα από τον Αύγουστο και μετά δεν μπορεί κανείς να ταξιδέψει με την παλιά ταυτότητα. Μπορούν κάποιες εξαιρέσεις να κρατήσουν για λίγο την παλιά. Και κάτι είδα όμως ότι είναι για αυτούς που θέλουν, λέει, οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Δηλαδή, αν θες να κάνεις μια βεβαίωση κάτι, έτσι στα πρόχειρα, μέσω Gov, θα μπορείς να το κάνεις. Σου λέει, OK, μέχρι το 2027. Μέχρι το Σεπτέμβρη, έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Δεν ξέρω τώρα γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά θα πρότεινα να πάτε να βγάλετε μια ταυτότητα, να τελειώνουμε με αυτά. Γιατί, παιδιά, βέβαια θα μου πείτε ότι είναι sold out και τα ραντεβού, έτσι. Δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Αν πάτε όμως κάπου τώρα διακοπές, ψάξτε λίγο, εάν στο αστυνομικό τμήμα εκεί έχει. Παιδιά, αυτό είναι πολύ πρακτικό, γιατί συνήθως στην επαρχία έχει ραντεβού.
1: Εμπλό στη... 89,2.
0: Με τίποτα ραντεβού. Για δείτε λίγο, για δείτε, θα είναι λίγο ίσως εύκολο να βρείτε. Και μια και λέμε για ταξίδια, πάμε να ακούσουμε την Ε75. Καγετάνο Χρήστος Καλκάνης. Θα τον ακούσουμε μετά με το κλαρινέτο.

Καλησπέρα, Στάθη. Πέτυχα τώρα σε ένα τυχαίο post. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, γιατί τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο.

Και λέει ειρήνη στο νου, φως στην ψυχή, αγάπη στο παν, έτσι ας είναι. Τι πιο όμορφο, παιδιά, τι πιο όμορφο.

Ό,τι πιο όμορφο. Λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ το φίλο τον Κωνσταντίνο. Διάβαζα τώρα εδώ, παιδιά, για την παραλία της Ακίνθου. Μεγάλη παρέμβαση στην παραλία Ναυάγιο για την προστασία του Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι το Ναυάγιο εκεί που είναι τόσα χρόνια, το οποίο σιγά σιγά έχει αρχίσει και σαπίζει προφανώς, και παρόλα αυτά όμως θέλουν να το φτιάξουν. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πια τόσος πόνος για αυτό το Ναυάγιο. Εντάξει, είναι μια πολύ όμορφη παραλία. Νομίζω δεν χρειάζεται το Ναυάγιο. Εντάξει, ας κάνουν ό,τι θέλει το Ναυάγιο. Μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν εκεί για μπάνια. Βέβαια, γίνεται παζουρλισμό σε αυτή την παραλία, έτσι. Δεν το συζητώ. Έχει πέσει κόσμος από τον γκρεμό. Κινδυνεύουν. Έχουν γυριστεί βιντεάκια εκεί πέρα. Γίνεται. Έχει γίνει τώρα ολόκληρο θέμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε καλά, γιατί κάνουν σαν τρελή για τις παραλίες μας εδώ στην Ελλάδα. Αλλά αν ταξιδέψετε λίγο στο εξωτερικό, θα καταλάβετε γιατί πραγματικά κάνουν σαν τρελή. Γιατί έχουμε τις καλύτερες παραλίες ever, παιδιά. Εμείς όπου και να πάμε. Μάλλον πιο σωστά, είναι καλή η παραλία και έχουμε και κάποιες που είναι κορυφαίες και κρυφαίες που τις ξέρουμε μόνο εμείς και κάποιες που έχουν γίνει τώρα αξιοθέατα για όλους. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό. Στο εξωτερικό είναι λιγότερες οι καλές οι παραλίες. Γι' αυτό και όλοι κάνουν σαν τρελή, να ξέρετε, να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά τώρα έχουν σχέδιο για το Ναυάγιο να το προστατέψουν. Και να φτιάξουν και λίγο την παραλία. Εντάξει, δεν ξέρω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, ξέρω. Εμένα μου φαίνεται περίεργο, αλλά εντάξει.

Να σας πω τώρα για κάτι παράδοξο που συμβαίνει συνήθως και μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ αστείο. Ή και μια κίνηση απελπισίας, θα λέει, από συναδέλφους. Δηλαδή βλέπω τώρα που λέει, δες τις φωτογραφίες της τάδε που κάνει διακοπές. Ή οι φωτογραφίες της τάδε που τρώει αυτό. Οι φωτογραφίες του τάδε που είναι αυτό. Που είναι τα μεταξύ φωτογραφίες που έχει ανεβάσει ο κάθε, δεν ξέρω, το δημόσιο πρόσωπο αυτό, μοντέλο, ηθοποιός, παρουσιαστής. Τα έχουν ανεβάσει όλοι τους στα κοινωνικά τους δίκτυα. Και ρωτώ. Πάρα πολύ απλά. Greetings from Poland, μας γράφει εδώ η φίλη Εύα. Γεια σου, Εύα. Πολλά φιλιά. Να σας πω λίγο. Εάν με ενδιέφερε, τι κάνει το τάδε άτομο, έτσι. Για τον ΑΒ λόγο. Επειδή τον παρακολουθώ, επειδή τον θαυμάζω, επειδή έχει κωδικούς εκπτωτικούς. Ο καθένας έχει τα δικά του κίνητρα. Δεν θα τον ακολουθούσα. Δεν θα το έβλεπα εγώ μόνο μου στα κοινωνικά δίκτυα. Ποιο το νόημα δηλαδή τώρα έχουν καταργηθεί οι παπαράτσι. Που παλιά στέλνανε παπαράτσι στα νησιά παντού και ανεβάζει ο καθένας τα δικά του στα κοινωνικά δίκτυα και ο άλλος το βάζει σε ειδησιογραφική σελίδα με νέα. Λέει, μπείτε, δείτε τις φωτογραφίες του τάδε που ανέβασε στα κοινωνικά του δίκτυα, με λίγα λόγια. Εάν με ενδιέφερε, ξαναρωτώ, δεν θα τον ακολουθούσα από μόνη μου στα κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει εσύ δηλαδή να το ανεβάσεις αυτό σαν είδηση. Λες και κάτι έγινε. Αυτό δηλαδή μου φαίνεται κίνηση απελπισίας. Δεν ξέρω. Μου κακοφαίνεται, παιδιά, πάρα πολύ. Δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ άσχημο. Και για τη συγκεκριμένη σελίδα και για όλες τις σελίδες που το κάνουν αυτό. Άλλο να ανεβάσεις κάτι που είπε κάποιος, ξέρω εγώ, κάτι με νόημα, δεν ξέρω. Και άλλο να αναδημοσιεύσεις φωτογραφίες κάποιου άλλου. Για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Αφού αν θέλω να τις δω θα τον ακολουθήσω. Πάμε να ακούσουμε τα αγαπημένα μου από τους Teams, Fjordian Blue. Νομίζω ότι είναι το απόλυτο καλοκαιρινό της κομμάτι για κάποιο λόγο.

Γεια σου Γιώργο Ηλιάδη που πήγε στην παρέα μας. Να χαιρετήσω και το Σάβα. Ναι, δεν είναι τώρα, δεν είναι τώρα κουλό αυτό? Όχι, πείτε εσείς. Πείτε εσείς. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ κουλό αυτό. Αν ήθελα θα τους ακολουθούσα στα κοινωνικά δίκτυα. Πείτε κι εσείς. Γιατί να μου τον ανεβάζουν και σαν είδηση? Συνεχίζουμε με αγαπημένους Bungees και FLC.

Τι συγκροτηματάρα ρε παιδιά. Και βλέπω τώρα εδώ, Έλληνας βοήθησε Αμερικανίδα τουρίστρια και έχει γίνει viral στο TikTok. Με συγκίνησε πάρα πολύ να πω την αλήθεια. Καθώς τώρα τι έγινε, η συγκεκριμένη τουρίστρια με το που βγήκε στο αεροδρόμιο έσπασε παιδιά το ροδάκι της από τη βαλίτσα. Καλά δεν υπάρχει, αν σου γίνει αυτό τώρα. Και παιδιά την είδε αυτός και της λέει περίμενε, έχω κόλλα στο αμάξι μου. Άσχετος άνθρωπος, δηλαδή την είδε που έσπασε το ροδάκι της. Και η γυναίκα της λέει περίμενε, έχω κόλλα στο αμάξι. Παιδιά και έβγαλε τώρα το πιστόλι το... με την κόλλα. Κατευθείαν όμως πήγε και ο άνθρωπος στη βοήθηση και εκείνη το τραβούσε σε βίντεο και λέει παιδιά το και το και πάει ο άνθρωπος να φέρει την κόλλα. Και τον έχει τραβήξει λίγο, δεν τον δείχνει πολύ. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν επιτρέπεται τώρα να δείχνει συνεχώς τους άλλους στα κοινωνικά δίκτυα και χωρίς να τους ρωτήσεις κιόλας. Και δείχνει ότι αυτός δεν γνώριζε καν ότι εκείνη το τραβάει. Εκείνη φαινόταν δηλαδή. Και λέει τώρα, λέει, έρχεται και τον δείχνει όντως που πήγε στο αυτοκίνητό του, βγάζει την κόλλα. Πηγαίνει εκεί, τη κολλάει παιδιά τη ρόδα, βάζει και σελοτέιπ για να το κρατήσει γύρω-γύρω. Συζητήσαν, εκείνη του είπε για τα σχέδιά της, γιατί ήρθε στην Ελλάδα και όλα αυτά. Και εκείνος της είπε να προσέχει, να βάζει αντιλιακό και τέτοια. Και έχει γίνει παιδιά τώρα, ο συγκεκριμένος, έχει γίνει viral στο TikTok. Σε συνέχεια τώρα του βίντεο, γιατί το ανέβασε αυτή η κοπέλα στο TikTok, έχει γίνει viral. Ο άγνωστος άνδρας επιστρέφει, κολλάει το σπασμένο ροδάκι και τα σχετικά. Και στο βίντεο αυτό φαίνεται μετά η κόρη του. Τον ρωτάει η συγκεκριμένη Αμερικανίδα αν έχει κόρες και εκείνος λέει, απαντάει ότι έχει δύο και η μία της μοιάζει κιόλας. Και λέει εκείνη το ήξερε, λέει γι' αυτό με βοήθησε και τα σχετικά. Και από κάτω στα σχόλια φαίνεται παιδιά ότι βγήκε και η κόρη του. Τι να πω, χαίρομαι όμως γιατί δείχνουμε και ένα καλό πρόσωπο. Και η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που εδώ στην Ελλάδα ό,τι και να γίνει, ρε παιδί μου θα τους βοηθήσουμε, δεν θα αφήσουμε κανέναν αβοήθητο. Είμαι υπερήφανη για μας.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σχόλια λένε από κάτω. Λένε ότι οι Έλληνες από την αρχαία Ελλάδα ήμασταν φιλόξενος λαός. Είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό από μια καλή πράξη. Και μάλιστα και άλλοι λένε ότι εδώ γνωρίζουμε τι θα πει φιλοξενία. Εντάξει, και αλήθεια είναι αυτό. Δεν αφήνουμε ποτέ κανένα στον δρόμο. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε καλοί, τουλάχιστον οι περισσότεροι.

πως φαίνεται η ώρα πραγματικά. Δηλαδή, πώς πέρασε η πρώτη ώρα, παιδιά, πώς πέρασε. Ναι, είναι 9:56, αν είναι δυνατόν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αγαπημένους Echo Train και Wings of Love, αφού ακούσαμε Chinese Basement και Echo. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχομαι να τα πούμε όλα αναλυτικά. Έχω και άλλα να σας πω, παιδιά. Έχω να σας πω και για την Dua Lipa, έχω να σας πω για τον καφέ και πώς συνδέεται με το με καλύτερο σεξ. Κι όμως ναι, όπως και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι, τα καλύτερα έρχονται τη δεύτερη ώρα.

0: 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gymas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Κατά Μάρκον, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

Αυτά είναι λοιπόν. Χαμός και πανικός. Μια μεγάλη αγκαλιά να κάνω σε όλους σας που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Και κάπως έτσι μπήκαμε με Κίρκη και Συμπληγάδες στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κάπως στο σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, τα λέμε στο διαγαλαξιακό μας, υπεργαλαξιακό μας ραντεβού στον NG Radio και στον αγαπημένο σας σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή. Δηλαδή στον Ενπλό 89,2 για τη Θεσπρωτεία. Στη Βιωτία μας ακούτε πάντα στο Σύριος στους 95,8, στον Διέλκο στους 105,6 για την Κόρινθο, στον Ομολίας είστε πάντα συντονισμένοι στον Vox FM στους 103,3 και στο Καστελόριζο στους 104,3. Πόσο πολύ χαίρομαι, παιδιά, που γίνεται χαμός εδώ στο TikTok, είμαστε live. Περιμένω και άλλα μηνύματα, έχουν έρθει ήδη αρκετά στο Viber, στο 698-98-60-147, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα NG Radio και Βασιλεία Περόγλου, όπου και αν με βρείτε. Στείλτε τι αγαπάτε. Γεια σου, Λευκέ Μάγε. Jesus loves you too.

Down below, George Gandhi, που ζήτησε εδώ ο φίλος ο Νικόλας. Να χαιρετήσω εδώ όλο το τρελό βαράκι που έχει μαζευτεί. Τι να πω, παιδιά, όντως Μουντιάλ, τρέχουν πολλά πράγματα αυτή την περίοδο μέσα σε όλα αυτά τα κουλά. Αυτό για τον καφέ θα σας το πω τώρα σε λίγο. Μέλλον θα σας το πω αφού ακούσουμε

Πόσο μου άρεσε αυτό το project και γενικά αυτό το album Man Called Shadow. Ήταν πολύ ωραίο και εντάξει, τώρα το γεγονός ότι δεν έχουν κυκλοφορήσει κάτι ή μπορεί να μην κυκλοφορήσουν για μένα πλέον δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που σταμάτησε. Όχι, σημαίνει ότι ήταν μια πολύ ωραία στιγμή που θα υπάρχει για πάντα και υπάρχει στην ουσία. Γιατί μπορούμε να ακούμε τα τραγούδια όλα αυτά. The Lovers, Rosy Blue, η οποία έχει αλλάξει και όνομα εντωμεταξύ. Πλέον θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ της το καινούριο με άλλο καλλιτεχνικό όνομα. Θα σας τα πω όμως όταν τα ανακαλύψω κι εγώ καλύτερα. Γεια σου, Ρενάκη.

Να χαιρετήσουμε στην παρέα μας και την Αγγελίνα μας. Γεια σου Αγγελίνα, όπως και τον DJ Goo. Πώς είσαι Ευάγγελε? Εννοείται ότι θα τους φιλήσω όλους, εννοείται. Και πάμε λίγο να σας πω αυτό που σας έλεγα, 5 τρόποι που ο καφές μπορεί να βοηθήσει τη σεξουαλική ζωή. Σας το έχει αποσχεθεί, με ρωτήσατε, ορίστε. Νούμερο 1. Ο καφές αυξάνει τη γυναικεία λίπητο. Να το θυμάστε αυτό. Α, αστεράκι εδώ από τον Ευάγγελο. Νούμερο 2. Ο καφές μειώνει τη στιτική δυσλειτουργία. Κρατήστε το αυτό. Νούμερο 3. Ο καφές βελτιώνει τις αθλητικές επιδόσεις, μάλλον σου δίνει ένα boost τέλος πάντων. Από κάτω γράφει ότι στο πανεπιστήμιο τάδε έγινε αυτή η έρευνα. Εντάξει, ας το αφήσουμε τώρα με τις έρευνες. Εμείς θα λέμε το πόρισμα. Νούμερο 4. Ο καφές μειώνει το στρες. Εκτός από κάποιους ανθρώπους που τους αγχώνει ο καφές. Οπότε είναι καλό να. Είναι καλό λίγο έτσι να ξέρουμε και τα δικά μας τα όρια, τα προσωπικά, ό,τι και να λέω κι εγώ. Και το τελευταίο είναι ότι όσοι καταναλώνουν καφέ μένουν περισσότερο ψηλά, δηλαδή έχουν έτσι μια ενέργεια. Εντάξει, ίσως γι' αυτό πίνουμε καφέ. Πίνουμε καφέ έτσι να μας γεμίσει λίγο. Μερικές φορές κι εγώ που έχω ξεχάσει να πιω καφέ, είμαι τόσο ζευλακωμένη, παιδιά, και δεν έχω καταλάβει τι φταίει. Αλλά ο καφές πάντα σε βοηθάει λίγο. Γεια σου, φίλε, ένιγμα εδώ. Αν και πίνω ελληνικό, γιατί τον θεωρώ έτσι πιο ελαφρύ, και όντως μου κάθεται λίγο πιο ελαφρύς, θέλω να πω ότι ακόμα και αυτός ο ελληνικός μου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδί μου. Μια και λέμε όμως για boost και για όλα αυτά, πάμε να σας βάλω ένα νανούρισμα. Αηδώνη μου, κοιμήσου, από τους Άμμος. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι.

Μα πόσο όμορφο τραγούδι, ρε παιδιά. Λοιπόν, να χαιρετήσω το Super Koala. Εγώ το έχω να μιλάμε σε γενείς που δεν έχουν Instagram, λέει ο Κωνσταντίνος από την Πάτρα. Να χαιρετήσω τον Ιωάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννη. Θα σας αφήσω πάρα πολλά φιλιά να δώσουμε τον DJ Koo. Και φυσικά να χαιρετήσω για το φίλο το Mike που έχει τώρα συντονιστεί στην παρέα μας. Τι ωραία πραγματάκια είναι αυτά, ρε παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα δώρα και για τη θετική διάθεση. Να χαιρετήσω εδώ και το φίλο τον Κυριάκο. Έχετε στείλει και αρκετές αφιερώσεις, θα προσπαθήσω να τις βάλω. Πίνουμε και αρκετό καφέ, λέει εδώ ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Εννοείται θα ακούσουμε και το τραγούδι σου. Το έχω τώρα έτοιμο. Περίμενε λίγο, τι ώρα είναι. Ναι. Πάμε πρώτα να ακούσουμε την Τζακάλ. Ταξιδεύω που μας ζήτησε εδώ ο φίλος ο Κυριάκος. Και όλα τα έχω βάλει σε σειρά, μην μου φοβάστε. Πάμε. Καλά, εντωμεταξύ θηλυκό αυτό το κομμάτι, έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο σταθμός είναι ο NG Radio, είναι ιντερνετικός. Και ανάλογα την περιοχή μας ακούτε και στους σταθμούς που αναμεταδίδουν την

0: καλύτερα.
1: Εμπλό 89,2.
0: Και τα τραγούδια μυρίζουν τόσο όμορφα. Τα κύματα στον ουρανό ψηλά πετάνε και χορεύουν τα πουλιά στη βροχή όλο το απόγευμα. Όλοι οι άνθρωποι χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Έξω στον δρόμο κυκλοφορεί αγάπη.

Τι όμορφο τραγούδι, πόση θετική ενέργεια. Πολύ τεμονωτική ταινία, πολύ καλή ποιότητα. Λέει, δεν μου χρειάστηκε. Αχ, την πήρε για το αεροπλάνο. Χαίρομαι που όλα πήγαν καλά, Σεραφή μου. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ για το ταξίδι σου. Γεια σου, Σοφοκλή. Οκ, ευχαριστώ. Λέει, κάτι θα ρώτησε τώρα εσύ και εγώ δεν θα το είδα. Από πού εκπέμπει το ραδιόφωνο? Ναι, ο σταθμός είναι ιντερνετικός και τον αναμεταδίδουμε και διάφοροι σταθμοί στα FM ανάλογα που βρίσκεστε. ngradio.gr και μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για όλα. Τώρα κάτι ήθελα να πω και είπα ότι θα το πω μετά το τραγούδι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά πάμε λίγο να ακούσουμε το δεν ξέρω. Πλάκα, πλάκα. Παύλος Παυλίδης. Τυχαίο, δεν νομίζω. Και έρχομαι λίγο να θυμηθώ τι λέγαμε.

Πόσο αλήθεια, πόσο νιώθω αυτό το τραγούδι. Γεια σου Σοφοκλή από τη Ρόδο. Καλά τι γίνεται, όλοι οι Ρόδος είναι συντονισμένοι. Μέσα σε όλα αυτά για τις διαδηλώσεις στην Αλβανία, θέλω να πω ότι και η Dua Lipa στηρίζει τις συγκεκριμένες διαδηλώσεις. Και μάλιστα δήλωσε συγκεκριμένα: αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι η αρχή, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση μπόρεσε απλά να τροποποιήσει τον νόμο για να παρακάμψει τις περιβαλλοντολογικές προστασίες χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση. Έτσι απλά, σε μία νυχτή δηλαδή, αλλάξανε τα πάντα. Ό,τι ξέραμε για το περιβάλλον και σου λέει ξαφνικά όχι, θα χτίσουν εκεί. Κάτι που πρέπει πραγματικά να σταματήσει να γίνεται. Σε λίγο τα ξενοδοχεία θα είναι περισσότερα από εμάς. Ήδη δηλαδή είναι πάρα πολλά. Και στεναχωριέμαι που οι επιχειρηματίες, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι το πρόβλημα τελικά αυτή είναι, δεν καταλαβαίνουν ότι κάπου όπα, κάπου πρέπει να υπάρξει ισορροπία, κάπου πρέπει να σταματάνε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το ταξίδι που ζήτησε ο Γιώργος από τα Τρίκαλα, αφιερωμένο σε όλη την παρέα. Εν τω μεταξύ νόμιζα ότι λες ταξίδι, τώρα είδα ότι γράφεις όποιο θέλω. Αλλά αφού είδα ταξίδι, πάμε να ακούσουμε το ταξίδι.

0: Είναι από τις πιο εμπνευσμένες στιγμές της Μαρίνας Πανού, νομίζω, αυτό το τραγούδι. Κι άλλα βέβαια, όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτό.
1: Σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
0: Τώρα πολύ με για γωνιά στο Παγκράτη, να σας πω λίγο μια εμπειρία που έχει μια φίλη μου στο Παγκράτη, σε ένα μαγαζί, δεν θα πω ποιο είναι, δεν μου είπε καν, αλλά γνωστό μαγαζί, ξέρετε, από αυτά που γίνονται κάπως της μόδας στο Παγκράτη. Καταρχάς ζήτησαν νερό και τους πήγανε μπουκαλάκια, τα οποία από ό,τι κατάλαβα τους τα χρέωσαν, δεν κατάλαβα. Αλλά εκτός από αυτό, πολλοίς κόσμος και η φίλη μου δεν θέλει να πίνει νερό από μπουκαλάκι, γιατί έχει πλαστικά μόρια και τα σχετικά. Τώρα αυτό είναι ανάλογο τον άνθρωπο, έτσι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου δίνουν τη δυνατότητα να πεις θέλω νερό από βρύση ή εφιαλωμένο, έτσι, ή και ανθρακούχο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, άσε αυτό με το νερό, ίσως είναι μια υπερβολή. Θέλω να σας πω το επόμενο, ότι τους πήγανε ποτό, κοκτέιλ, και δεν τους πήγανε ξηρούς καρπούς κάτι, και ρωτάνε, λένε, θα μας φέρετε, ξέρω εγώ, κανένα ξηρό καρπό. Και λέει, α, εδώ έχει απέναντι ένα περίπτερο, μπορείτε να πάτε να αγοράσετε. Έχει πολύ ωραίους ξηρούς καρπούς. Παιδιά, το πιστεύετε αυτό? Σε μαγαζί στο Παγκράτη είπανε αυτό το πράγμα. Και σηκώθηκαν φυσικά και φύγανε και πήγαν σε μια ταβέρνα και πήραν και μια πολύ ωραία ποικιλία με τις κρασάρες τους και χαλάρωσαν. Αλλά πού φτάσαμε στην Ελλάδα, λέγαμε πριν για τη φιλοξενία, να μη σου πηγαίνουν ξηρούς καρπούς στο Παγκράτη τώρα σε μαγαζί, μαζί με το κοκτέιλ και το ποτό. Δηλαδή, το οποίο και όλα σίγουρα το πληρώνεις και 12 και 15 ευρώ, να μην πηγαίνεις ξένα και ένα ξηροκάρπι. Γεια σου φίλε Εμμανουέλ, μπήκες στη στιγμή που είμαι λίγο έξαλλη, αλλά είμαστε σοβαροί παιδιά.
1: Χώματα άνοιξη, βόλτα στον ήλιο,
0: στη θάλασσα.
1: Παρέα με έναν φίλο, σε γνώρισα.
0: Θεοδοσία Τσάτσου το ζήτησε.
1: Είσα.
0: Ο Σωτήρης Ερβανίτης, πάμε.

Αχ, αξεπέραστο το τραγούδι, αξεπέραστο. Στη θάλασσα. Και όπως λέει και πολύ καλά ο Σεραφείμ για το μαγαζί που δεν τους πήγαν ξηρούς καρπούς και τους είπαν να πάνε να πάρουν από το περίπτερο. Που παιδιά, θυμάμαι άλλες φορές, θέλαμε να πάμε στο περίπτερο να πάρουμε ξηρούς καρπούς, γιατί ήταν καλύτεροι, τώρα κακά τα ψέματα. Ήταν πιο ωραίοι από κάποια μαγαζιά και δεν μπορούσαμε, ντρεπόμασταν και τα είχαμε στη ζούλα έτσι μέσα σε καμιά τσέπη, μέσα σε καμιά τσάντα και βουτούσαμε λίγο να φάμε, γιατί δεν επιτρέπεται να πας σε μαγαζί τώρα και να τρως ξηρούς καρπούς που έχεις πάρει από το περίπτερο. Όχι να σου πούνε να πας να πάρεις ξηρούς καρπούς από το περίπτερο. Και μάλιστα, όπως είπε πολύ σωστά και ο Σεραφείμ, στο περίπτερο έχει και μπύρες και ποτά, γιατί να μην πάρουν και από εκεί ακριβώς και να κάτσουν εκεί να τα πιούνε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, παιδιά, που έχουμε φτάσει. Σε ποιο να το πούμε αυτό και να το πιστέψει? Έχει γίνει σε μαγαζί, αλλά σε ένα που πάμε στα Γιανιτσά. Μας φέρνουν μέχρι και τοστάκια, ορίστε. Καλά στα Γιανιτσά, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, γενικά στα Βόρεια. Όχι, παιδιά, εγώ θέλω να το πω, είναι πολύ μπαμπάτσικοι όλοι. Δηλαδή, σου φέρνουν μεζέδες, άντε γεια. Και στο Βόλο, καλά στο Βόλο, που παίρνεις ένα τσιπουράκι και σου φέρνουν 10 πιάτα φαγητά. Όχι, παιδιά, θα το πω, θα το πω. Εδώ στην Αθήνα έχουν τσιγκουνέψει πολύ τα πράγματα. Δεν φτάνει που τα χρυσοπληρώνεις, δεν σου φέρνουν και τίποτα μαζί. Hello, Louise, από την Βραζιλία. Πάρα πολλά φιλιά, many kisses. Τι γίνεται? Πάμε να ακούσουμε το άλλο απόλυτο τραγούδι, το οποίο, παιδιά, κλείνει 10 χρόνια αυτές τις μέρες. 10 χρόνια κυκλοφορίας.

Καλά παιδιά, τα μεταξύ γίνεται και χαμός έτσι. Χαμός από όπου και να το πιάσεις. Μ' αρέσει εμένα αυτός ο χαμός. Μ' αρέσει αυτό το λίγο παρετήσεις, προεκλογική περίοδος, φωτιές, καύσωνες, δεξιά, αριστερά. Εντάξει, όχι ότι θέλω να γίνονται καταστροφές και τα σχετικά, αλλά γενικά πιστεύω ότι είναι μια περίοδος που σιγά σιγά θα αρχίσουν να κάθονται τα πράγματα για να καταλαβαίνουμε λίγο και τι πραγματικά γίνεται μέσα σε όλο αυτό τον πανικό. Οπότε είναι καλό έτσι και εμείς να έχουμε μια ψυχραιμία και για να μπορέσουμε να έχουμε καθαρή ματιά σε όλα αυτά που γίνονται. Γιατί από όλα αυτά που μαθαίνουμε δεν καταλαβαίνουμε και τι όντως είναι αληθινό, τι δεν είναι. Είναι απίστευτο αυτό. Λοιπόν, Time Stood Still, Commons SGR. Να χαιρετήσω τον David από Φραγκφούρτη. Γιατί πήγες ως χάμπος, μου κάνει εντύπωση. Τον Avni Vrappi, καλησπέρα.

Γιώργο, δεν προλάβαμε να βάλουμε το τραγούδι σου. Θα σου αφαιρέσουμε όμως το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε. Το ζήτησε και ο φίλος ο Κώστας. Ένα αγαπημένο τραγούδι.

Κάπου εδώ λοιπόν θα σας χαιρετήσω. Έρχεται όμως αμέσως τώρα η Χαρούλα Νικολαίδου να ανοίξει το δισκοπολείο της Οι Χάρες. Εμείς θα τα πούμε λοιπόν. Παιδιά, σας χαιρετώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Μια τεράστια αγκαλιά. Θέλω να χαιρετήσω επίσης με πάρα πολύ αγάπη το φίλο του Δημήτρη, που κάθε φορά όντως ξεχνάω το κομμάτι του. Και φυσικά να σας πω ότι θα μου λείψετε αρκετά. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, έτσι. Όταν είναι, θα σας ενημερώσουμε εμείς σχετικά με τις αλλαγές του προγράμματος ή γενικότερα το πότε θα ολοκληρωθεί η σεζόν για να μπει το καλοκαιρινό πρόγραμμα. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό το αγαπημένο τραγούδι, Σταύρο Ζόρας. Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, νομίζω άκρος καλοκαιρινό και δεν ξέρω, τα πιο όμορφα τραγούδια θα μπορούσα να πω. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει να χαμογελάμε, παιδιά. Καλό βράδυ σε όλους. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας σήμερα.

0: ράδιο. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων, μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνος στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Βρες την Electronet, δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Δισκοπολίων. Η Χάρη ανοιχτό 11 με μία φοβερή έναρξη με τους Ιάπωνες Pageant το 1986 και το Echo σε μία ωραιότατη rock and roll εκπομπή όπως κάθε βράδυ εδώ στον αέρα του ngradio.gr. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, μουσικές από το παρελθόν, το παρόν και από όλη την Ηφίλιο.

Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Να έχετε όρεξη για μουσική. Εμείς έχουμε έρθει ορεξάτοι για τα καλά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Πάμε στους Babe Ruth.

Μιλάμε για φωνή με πολύ δύναμη. Jenny Han. Η φωνή των Babe Ruth. Δεύτερος δίσκος για αυτούς. Πίσω στο 1974.

να μπει κανείς όταν ακούγεται αυτό το... αυτό το στυλ και αυτός ο ήχος σε δεύτερο μόλις άλμπουμ μπάντας. Βρετανία, δεκαετία 70. Άμαρ Καμπαλέρο, ο δίσκος των Babe Ruth και το Gimme Some Leg. Αν είναι ζόρικη η φωνή της Jenny Han, άλλο τόσο ζόρικο είναι το παίξιμο του Alan Shacklock. Να το, στην κιθάρα.

το λέτε, παιδιά, και στα δικά σας τα μηνύματα. Μιλάει η κιθάρα. Φοβερός συνθέτης επίσης ο Άλαν Σάκλοκ. Δεν καταλαβαίνω, είναι αυτές οι περιπτώσεις που πραγματικά έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Δεν είναι από τα ονόματα τα τόσο γνωστά που τα ακούει κάποιος και αμέσως μπαίνει στο νόημα ή καταλαβαίνει, αλλά για αυτούς που ακούνε αυτή τη μουσική, για αυτούς που έχουν ζήσει την εποχή εκείνη, για όσους ψάχνουν τα πράγματα, είναι πολύ συνειδητό το γεγονός ότι αυτός εδώ είναι ένας από τους φοβερούς παίχτες της rock and roll σκηνής των 70s, των βρετανικών 70s. Και η Babe Ruth ήταν από πολλές απόψεις ένα πολύ πρωτότυπο συγκρότημα. Καταρχάς τα φωνητικά της Jenny και η θεματική τους, το μπρίο τους, η δυναμική τους, φοβερή περίπτωση. Και είπαμε να τους θυμηθούμε, αυτό το Gimme Some Leg, ειδικά του έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη αδυναμία, και είπαμε να το θυμηθούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή της Τρίτης, που δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν έχει θεματική κάποιο αφιέρωμα σήμερα, πάει συνειρμικά και με αγάπες και φυσικά με δικές σας μουσικές παραγγελιές από όλη την εβδομάδα που έχετε ζητήσει. Λοιπόν, καλώ στον George, τον Κυριάκο, τον Bill, τον Νεκτάριο, την Bloody Mary. Καλώς τον Άρη, καλώς τον φίλο μου τον Von Dutch. Γεια σου Κωνσταντίνε μου από την Πάτρα. Καλώς τον Παντελή, καλησπέρα Άννα. Γεια σου Σεραφείμ. Γεια σου Ιβ Γκρέγκοβιτς. Καλώς τον Κοφίνα.

Βρετανία, παραμένουμε και εδώ, είμαστε στη δεκαετία του 90 με τους μελωδικότατους Ten. Fear the Force. Γεια σου Νεκτάριε, με τα ωραία σου.

Επική ήταν εδώ στον πολύ μελωδικό αυτόν δίσκο Fear the Force. Η ποιή είναι βασικά εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, όπου η ώρα του μεγάλου μαχητή έχει φτάσει και θα πολεμήσει με σύμμαχό του και με δύναμη του το φως ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις, και όλα αυτά τα επικά και ωραία που περιγράφονται στο ομότιτλο κομμάτι του EP. Λοιπόν, ένα συγκρότημα το οποίο έχει κυκλοφορήσει καμιά δεκαπενταριά δίσκους, ενεργεί μέχρι σήμερα, η TEN, μελωδικό ωραιότατο hard rock συγκρότημα που το θυμηθήκαμε και μας το έστειλε βασικά ο φίλος ο Νεκτάριος για να τα ακούσουμε σήμερα, να το μοιράσει σε όλους. Λοιπόν, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω Viber 698-98-60-147. Στη διάθεσή σας επίσης είναι και το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Και πάμε σε ένα live από αυτά που δεν θα ξαναδούμε βέβαια, αλλά να ηχογραφήσεις γι' αυτό είναι, για να τα χαιρόμαστε και με αυτόν τον τρόπο. Που βρίσκεται αυτό το κομμάτι τώρα, η live εκδοχή του, στον 10ο δίσκο των Wishbone Ash. Δίσκος Just Testing. Τούτο εδώ είναι το Blowing Free. Βρετανία, συνεχίζουμε.

0: Φανταστική η Wishbone Ash, φανταστικοί παίχτες και από όλα αυτά να καταγράφονται όμορφα όμορφα. Εδώ είναι από τα τέλη της δεκαετίας του 70 το Blowing Free, όπως το ακούμε στο άλμπουμ Just Testing που περιλαμβάνει μέσα και αυτή τη live εκτέλεση. Λοιπόν, είστε συνδεδεμένοι και παρακολουθείτε την εκπομπή από τον ngradio.gr διαδικτυακά, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή και από το live που κάνουμε κάθε βράδυ εδώ στο TikTok μέσα από το κανάλι του ngradio.gr. Αν παρακολουθείτε σε μία από τις τρεις αυτές περιπτώσεις, να ξέρετε ότι έχετε άλλες δύο, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να αλλάξετε στυλ παρακολούθησης της εκπομπής για να ακούσετε και να παρακολουθήσετε. Λοιπόν, θέλω να σας πάω σε μια παρέα τώρα Αμερικανών, τους Spindrift, που μας έρχονται από το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια και έχουν μια
1: αισθητική,
0: ειδικά από ένα σημείο και μετά, εκεί που αρχίζουν να εικονοποιούν τις μουσικές τους. Για παράδειγμα, στον δίσκο που θα σας πάω τώρα με τίτλο Ghost of the West, κάνανε το εξής. Για να προμοτάρουν αυτόν τον δίσκο, να τον προωθήσουν, αρχίσανε να κάνουν περιοδίες σε εγκαταλειμμένες πόλεις, σε διάφορες περιοχές, πολιτείες της Αμερικής. Μιλάμε τώρα για πολύ δύσκολο ταξίδι, για δύσκολες συνθήκες και πολλές φορές βέβαια ήταν και σχεδόν αδύνατο το να, να πραγματοποιήσουν αυτά τα live, να στήσουν κτλ. Όλη αυτή η περιοδία και όλη αυτή η προσπάθεια καταγράφτηκε, βιντεοσκοπήθηκε και έτσι δημιουργήθηκε και μια ταινία ουσιαστικά, σαν ντοκιμαντέρ που παρακολουθεί όλα τα κομμάτια από αυτόν τον δίσκο Ghost of the West έτσι όπως παίζονται live με φόντο διαφορετικές εγκαταλειμμένες πόλεις. Φοβερό κόνσεπτ, σαφέστατα επηρεασμένη από ταινίες western, ένα συνδυασμός τώρα και η μουσική αλλά και η εικόνα, και μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν αυτή τη δουλειά. Spindrift λοιπόν, και θα πάμε στο Ghost of the West που κυκλοφορεί το 2013, να πάρουμε μια ιδέα με το The Matador and the Fuzz.

Δυνατή η Spindrift και το The Matador and the Fuzz. Φοβερό και το concept όλο αυτό, να γυρίσουν σε εγκαταλειμμένες περιοχές μία παράσταση, η οποία στυνόταν κάθε φορά, αλλά όχι όπως θα την περίμενε κανείς. Δεν στείλανε σκηνή, στεκόντουσαν σαν να γυρίζουν βίντεο κλιπ. Φανταστείτε το κάπως έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο YouTube να δείτε το τρέιλερ. Δεν ξέρω αν υπάρχει και όλη η δουλειά ανεβασμένη ή βιντεοσκοπημένη, αλλά σίγουρα αξίζει για πολλούς λόγους, αισθητικούς, κινηματογραφικούς, τα μέρη που δείχνει και φυσικά η μουσική. Η μουσική αυτή πολύ ωραία από το 2013. Λοιπόν, τώρα λέω να πάω να αλλάξω λίγο ήχο και να έρθω για τη συνέχεια στην περίπτωση των The Last International, δηλαδή Νέα Υόρκη, ενεργεί από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 και μέχρι τις μέρες μας. Πάμε στον δίσκο του, στον τρίτο, με τίτλο We Will Rain, του 2014 ακριβώς, με μία έτσι αισθητική και λίγο punk μέσα και λίγο καλά rock και λίγο folk, και το κομμάτι Killing Fields. Είναι ο φίλος μου ο Νάξ που έκανε την είσοδό του με το κομμάτι αυτό.

Πολύ ενδιαφέρον η περίπτωση των The Last International και μάλιστα η περίπτωση της τραγουδίστριας έτσι, με την πολύ δυνατή χαρακτηριστική δυνατή της φωνή, η οποία και στα φωνητικά αλλά και εμφανισιακά φέρνει λίγο στην τραγουδίστρια των Ολλανδών Shocking Blue, δηλαδή στην φοβερή περίπτωση της Μαρίσκα Βερές μάλλον. Οπότε μιας και μου την έφερε στο μυαλό και σε εσάς δηλαδή, για να πάμε λίγο έτσι σε κυκλοφορία του 70, δίσκος Scorpio's Dance και το Demon Lover. Πολύ περίπτωση αυτή η Shocking Blue πραγματικά.

0: Πέσαμε και σε κομματάρα τώρα με αυτό το Demon Lover από το 1970. Φοβερή περίπτωση αυτή των Shocking Blue, με και πολύ έτσι ψυχεδελικά, αλλά και με πολύ σοβαρά ωραία rock κομμάτια, με φοβερά riff και τρομερά πτυξίματα. Ολλανδία δύναμη μιλάμε εκεί πίσω, από τις πολύ πολύ αγαπημένες και ξεχωριστές περιπτώσεις. Και τώρα στην περίπτωση των Bound by Law,
1: your pockets
0: από τη Δανία.
1: Bills fill your tank with the fines from Cowdrey's old Mexican Eagle.
0: Cowdrey's old Mexican Eagle, το κομμάτι.

Bound by Law, λοιπόν, έτσι όπως προσεγγίζουν αυτό το desert και roots, gothic blues, από τη Δανία, από όπου και κατάγονται. Δανείοι είναι οι άνθρωποι και δημιουργούν. 4 δίσκους έχουν βγάλει. Super Major ήταν ο δίσκος στον οποίο πήγαμε εμείς τώρα, ο 3ος τους δίσκος από το 2016. Και φτάνοντας στο κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, λέω να σας πάω στην Αυστραλία και στην περίπτωση των Jack Tully and the Sears, οι οποίοι και αυτοί έχουν το δυνατό rock and roll τους, blues rock and roll. Κομμάτι το οποίο μου το είχε ζητήσει κάποια στιγμή φίλος εδώ καλός της εκπομπής, ο Chris, και το κράτησα και νομίζω ότι ήρθε η μια πολύ καλή ώρα να ακούσουμε το Big Noise από το δίσκο Wild Revelations μέσα στη δεκαετία του 2023. Πάμε λοιπόν στους Αυστραλούς να πάρουμε και μια γεύση της καλή από Αυστραλία μεριά και επιστρέφω με το δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα είναι έτσι και αρκετά διαφορετικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 204.
2: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
9: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Δυναμικό και ιδιαίτερο το πρώτο κομμάτι από το δεύτερο μας μέρος, με soundtrack από την ταινία John Wick και την περίπτωση των Nostalgia του συγκροτήματος και το Who You Talking To Man. Για τη φίλη μου την Bloody Mary που το ζήτησε λίγο πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, και έτσι ξεκινήσαμε δυναμικά και όμορφα αυτό το δεύτερο μέρος, για να δούμε που θα μας βγάλει σήμερα η μουσική μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Με σας πάντα στο πλευρό μου, να στέλνετε στο Viber στο 698-9860-147 ή στο email του σταθμού studio@papakingradio.gr. Είμαι η Χαρούλα Νικολαίδου. Κυκλοφορεί ανάμεσα. Τι λέω εγώ, ήθελα να πω. Κυκλοφορούμε και ακουγόμαστε και στα FM και κυκλοφορώ ανάμεσά σας λοιπόν και στις περιοχές του νομού της Εσπρωτίας, του νομού Ηλίας, στο Καστελόριζο, στα νησιά μας, στις Κυκλάδες, στη Σύρο, στη Σάμο, στον νομό Μεσσηνίας και την Καλαμάτα μας και ποιον άλλον, και νομό Θεότιδας. Όχι, νομίζω της Πρωτείας από τον Ενπλώσιο 89,2. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε. Και θα σας πάω τώρα στην περίπτωση του King Dude 45666, πηγαίνοντας πάλι στις ρίζες και σε αυτό το dark blues από τον King Dude.

666, I'm a 45, 666. Αυτός είναι ο ηχητικός κόσμος του King Dude, από το Seattle είναι αυτός. Έτσι σκοτεινός, ήσυχος και πολύ μυστηριώδης, ωραία περίπτωση από το Seattle με την folk roots πάλι αισθητική του και τις σκοτεινές του ιστορίες. Μια αντίστοιχη περίπτωση αυτή τη φορά από άλλη πολιτεία, κάτσε να δεις από πού είναι οι Snakes, από το Colorado, από το Denver. Είναι λοιπόν αυτοί των Snakes που τους ακούμε αυτές τις μέρες και λέω να έρθω στο δίσκο τους του 2016, τον πρώτο τους δηλαδή, με τίτλο το όνομά τους. Εχθές ακούσαμε το Thinking of You από τον τελευταίο τους δίσκο. Εδώ από τον πρώτο θα ακούσουμε το πολύ ωραίο και ατμοσφαιρικό Aloha from Old Mexico. Και θερμούς χαιρετισμούς και στον ομοβιωτίας βεβαίως, και εκεί κυκλοφορούμε. Καλώς τον Παναγιώτη.

πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα των Snakes και το Aloha from Old Mexico. Για να πάμε λίγα χρονάκια πίσω, στη δεκαετία του 90 δηλαδή, και να πάμε να βρούμε το heavy metal συγκρότημα των Thunder. Λοιπόν, Αύγουστος λέει του 1992, οι Thunder εμφανίζονται στο 13ο ετήσιο φεστιβάλ Monsters of Rock και δίνουν εκεί την παραμονή του φεστιβάλ μία συνέντευξη για το BBC. Όταν ρωτήθηκαν για την έμπνευση του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα, το Low Life in High Places, ο στιχουργός Λουκ Μόρλεϊ είπε ότι βασιζόταν σε προσωπική εμπειρία, συγκεκριμένα σε μια επίσκεψη στη Νέα Υόρκη, όπου είχε δει ανθρώπους να ζουν στους δρόμους, εικόνες που δεν έβλεπε κανείς στο Κάτφορντ, στο νότιο Λονδίνο, προσθέτοντας, δυστυχώς τώρα τις βλέπεις. Έχει κι άλλο περιεχόμενο εδώ η συνέντευξη και το σκηνικό που έγινε σε αυτή τη συναυλία. Το θέμα είναι ότι το Low Life in High Places είναι μια φοβερή, πολύ δυναμική, ωραία μπαλάντα, τύπου μπαλάντα, power μπαλάντα, από το δίσκο Laughing on Judgment Day του 1992. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μου είχε ζητήσει κάποια στιγμή φίλος εδώ της εκπομπής. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει ζητήσει, πολύ ωραίο κομμάτι, το έχω κρατήσει για να το ακούσουμε σήμερα. Βρισκόμαστε στον τρίτο δίσκο της περίπτωσης των Βρετανών Thunder.

Thunder λοιπόν και Low Life in High Places. Ωραίο κομμάτι να διορθώσω, δεν ήταν heavy metal, hard rock συγκρότημα η Thunder από τη δεκαετία του 80-90 και για τη συνέχεια ακόμα μια παραγγελιά από προηγούμενη εκπομπή που μας πηγαίνει ακόμα πιο πίσω χρονολογικά στο 1973 και εκεί θα βρούμε τους Βρετανούς πάλι Urgent και το κομμάτι είναι το God gave rock and roll to you με τους φοβερούς στίχους που λένε ο Θεός σου έδωσε το rock and roll, το έβαλε στην ψυχή του καθενός, σου έδωσε το rock and roll, φύλαξε το rock and roll για όλους. Επίσης έχει την εξής στροφή που λέει αν θέλεις να γίνεις τραγουδιστής ή να παίζεις κιθάρα, φίλε πρέπει να ιδρώσεις, αλλιώς δεν θα πας μακριά. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά να δουλεύεις από τις 9 μέχρι τις 5 και αν είσαι νέος τότε δεν θα γεράσεις ποτέ. Η μουσική μπορεί να κάνει τα όνειρά σου να πραγματοποιηθούν, πόσο ωραία είναι να νιώθεις ζωντανός, μπορεί επίσης, όχι, πόσο ωραία είναι να νιώθεις ζωντανός. God gave rock and roll to you, ο Θεός σου έδωσε το rock and roll. Λοιπόν, αυτά από τον δίσκο In Deep, όπως είπα, 1973, για τον Κωνσταντίνο που το έχει ζητήσει χθες, αν δεν κάνω λάθος, από το Sergeant. Πάμε.

0: Καλό 89,2.
1: Καλώς στο φίλο μου τον Τίμο, καλώς στο φίλο μου τον Τίμωθη, καλώς στον Άγγελο τον Λονταρίδη, καλώς στην Άγια και όλο τον καλό τον κόσμο που είστε εδώ συντονισμένοι. Αυτό ήταν το Got Live Rock and Roll to You από τα πιο έτσι κλασικά κομμάτια των Urgent και σωστά μου λέτε ότι είναι και γνωστό από τους Kiss, γιατί μετά, καμιά δεκαριά χρόνια μετά, το διασκευάσανε και εκείνοι. Λοιπόν, αλλάζω λίγο, για λίγο μάλλον ήχο, γιατί έχω πάλι ένα μικρό στιγμιότυπο από αυτή την πάρα πολύ ωραία δουλειά του Howl Duler από την Αμερική. Αυτός ο ωραίος μουσικός που συνθέτει, γράφει όλα μόνος του παραγωγή κυκλοφορίες με μια αισθητική ξωτικένια, από αισθητική βγαλμένη από τον κόσμο του Tolkien, εκεί έτσι, κάτι τέτοιο να φανταστείτε και να σκεφτείτε. Ο δίσκος αυτός λέγεται Another Chance at Peace και το κομμάτι λέγεται Jam Wine the Brave από τον Samwise the Brave Part 2. Λοιπόν, σύνθια ωραία, ωραία ατμόσφαιρα. Πάμε λίγο στον κόσμο του Howl Duler. Από αυτή τώρα η κυκλοφορία είναι του 2022. Για πάμε.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι κάτι τέτοιες περιπτώσεις μουσικές θέλουν έτσι για να τις νιώσεις και να μπεις έτσι καλά για τα καλά μέσα στο ταξίδι τους, να τις ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος, καθότι και μικρής διάρκειας τα κομμάτια, αλλά είναι το σύνολο της δουλειάς που σε βάζει μέσα στο κλίμα και μέσα στην περιπέτεια και στο storytelling μέσα από τη μουσική, γιατί εδώ δεν υπάρχουν στίχοι, μόνο ταξίδι και περιγραφή μέσα από τη μουσική. Λοιπόν, και επιφυλάσσομαι γιατί αξίζει πάρα πολύ η δουλειά αυτή, με αυτά τα πολύ ωραία, με αυτά τα πολύ ωραία σύνθια, την πολύ ωραία τους ποιότητα, από την ανεξάρτητη δουλειά του μουσικού αυτού, από την Αμερική, του Howl Dueller. Ωραία. Πάμε πάλι πίσω τώρα στα 70s και στους Thin Lizzy αυτή τη φορά. Από την απίστευτη δισκάρα, όλα τα κομμάτια δεκάρια, πραγματικά. Τον δίσκο Johnny the Fox. Ένα από τα δεκάρια αυτού του δίσκου είναι το Borderline, όπου είναι ο τύπος στο μπαρ, λέει συγκεκριμένα έχει πιει 7 μπύρες, μέχρι στιγμής λέει, και ακόμα είναι νυφάλιος και είναι απίστευτα ανήσυχος και ταραγμένος, καθώς αυτό που μετράει με το μυαλό του και προσπαθεί να βγάλει άκρη είναι τι συμβαίνει με, και όχι μόνο, και με την αγαπημένη του. Λοιπόν, αν όλα έχουν τελειώσει, αν αυτό που του συμβαίνει είναι σωστό, αν πρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής, αν πρέπει να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του και να αλλάξει τη ζωή του. Φοβερή δουλειά, φοβερός όλος ο δίσκος όπως είπαμε, και φοβερό και το Borderline που σας το χαρίζω τώρα.

Δισκάρα ατελείωτη και κομματάρα ατελείωτη. Ιρλανδία, Thin Lizzy, δεκαετία 70. Τώρα μας πει μπάλα λίγο και θα παραμείνω στη δεκαετία του 70. Καιρό έχουμε να μείνουμε για αρκετή ώρα σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την περίοδο.

υπάρχει και το Sail On, Sail Away. Sail On, Sail Away. Και λέει, κάτσε που είναι η στοιχεία ωραία. Λέει, ξυπνάω το πρωί και κοιτάζω τον κόσμο. Brings a smile to my face. Και ένα χαμόγελο φωτίζει το πρόσωπό μου. There's a south wind blowing, calling my name. Ένας νότιος άνεμος φυσάει και καλεί το όνομά μου. Taking me to another place. Που και με μεταφέρει σε ένα άλλο μέρος. Drifting along, singing a song. Πλέω αβίαστα και τραγουδώ ένα τραγούδι. Wondering why I never ever cry. Και αναρωτιέμαι γιατί ποτέ δεν κλαίω. Λοιπόν, όλο το σκηνικό, σκεφτείτε το, μέσα στη θάλασσα. Ο άνθρωπος είναι ανέμελος, χαρούμενος με τον άνεμο τον, και την αρμύρα του και τη θάλασσα. Και λέει, υπάρχει κάποιος που με περιμένει κάπου μακριά πέρα από τη θάλασσα, με χρυσά μαλλιά και μάτια που λάμπουν τόσο φωτεινά, και με περιμένει μέσα στη νύχτα. Ένας λοιπόν, ο οποίος άνθρωπος, άνδρας που επιστρέφει για να βρει το αγαπημένο του πρόσωπο με τα χρυσά μάτια. Sail On, Sail Away, Moxie, 1976, να πω τώρα, 1975, πάμε.

Ομορφιές ατελείωτες από τους Μόξι εδώ, τους Καναδούς, και το Sail On Sail Away που ήρθε έτσι και φώτισε την νύχτα μας. Λοιπόν, νομίζω όμως και το επόμενο θα φωτίσει πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε, καθώς θα σας πάω σε μια διασκευή από τον πρώτο δίσκο, των Βραζιλιάνων Άγκρα. Δίσκος Angels Cry. Καταρχάς, αυτή την πρώτη δισκογραφική δουλειά των Βραζιλιάνων έχουμε την σαφέστατη δήλωση, ουσιαστικά μουσική δήλωση των Άγκρα για την αγάπη τους για την κλασική μουσική, και έχουμε κάποιες στιγμές έτσι από διασκευές κλασικών έργων που ταιριάζουν πάρα πολύ σε αυτό που συμβαίνει σε αυτό το power metal συγκρότημα, σε αυτό το power metal δίσκο. Διάβαζα επίσης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ηχογραφήθηκε αυτός ο πρώτος τους δίσκος, και λέει: τόσο η απειρία δική μας σαν συγκρότημα, όσο και το γεγονός ότι για να ηχογραφήσουμε και να κυκλοφορήσουμε την πρώτη μας δουλειά, ταξιδέψαμε τη Βραζιλία στο Αμβούργο και βρεθήκαμε, λέει, σε ένα στούντιο το οποίο ήταν μέσα σε ένα καταφύγιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν υπήρχαν παράθυρα, δεν υπήρχε αέρας, δεν υπήρχε φως. Ήταν λοιπόν μια πολύ παράξενη ατμόσφαιρα, γι' αυτό, λέει, το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφήσαμε στη Γερμανία, μάλλον ήταν μια παράξενη ατμόσφαιρα για αυτή τη δουλειά, αλλά τελικά όλα πήγαν καλά. Οπότε έχουμε power metal με στοιχεία κλασικής μουσικής και την τελείως... Η πιο μεγάλη έκπληξη απ' όλα είναι η διασκευή που κάνουν στην Kate Bush, όπου κιθαρίστας και τραγουδιστής δηλώνουν μεγάλη φαν της Kate Bush, και έτσι καταγράφεται μία από τις πιο ιδιαίτερες και αξιοσημείωτες διασκευές στο κλασικό Wuthering Heights. Λοιπόν, φοβερή Άγκρα, απίστευτος πρώτος δίσκος, Angels Cry, και λέω να τα ακούσουμε.

ντρεμάτος. Εντάξει, φοβερή φωνή, φοβερή ψυχή, πολύ πάθος, δηλαδή αυτή η εκτέλεση έχει ψυχή περισσότερο, δηλαδή νομίζω εκεί κερδίζει 100%, πέρα τα πηξίματα είναι πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε για ψυχάρα και φοβερή απόδοση σε έναν πρώτο δίσκο και έτσι για την ιστορία. Τους Άγκρα τους αγάπησαν πάρα πολύ, ποιοι, οι Ιάπωνες, που είναι πάρα πολύ ανοιχτή έτσι σε καινούργια ακούσματα, γιατί κάνανε, σας λέω, πολλές, είχαν πολύ ιδιαίτερα περάσματα μέσα στη μουσική τους και έχουν και κάποια σε άλλους δίσκους μεταγενέστερους και κάποια βραζιλιάνικα ρυθμικά στοιχεία μέσα, που αμέσως το κάνει τρομερά ξεχωριστό. Λοιπόν, οι Ιάπωνες, πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί, αλλά και στην Ευρώπη. Η Βραζιλιάνη Άγκρα. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Αύριο με το καλό πάλι μαζί στις 11. Τεράστιο ευχαριστώ που μείνατε εδώ στην εκπομπή, στην παρέα μέχρι αυτή την ώρα. Κλείνω με ένα live από τα πολύ αγαπημένα. Ξανάρχομαι στον Καναδά και στους Rush και τον Bravado. Την αγάπη μου, πολλά φιλιά σε όλους.

0: 101,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
0: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 16 Ιουλίου. Τα Καταμάρκων. Μια ρεμπέτικη λειτουργία. Οι διηγήσεις και τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γενίτσαρη μας ταξιδεύουν από την παλιά Σύρα έως τον Πειραιά του Μεσοπολέμου σε μια παράσταση ύμνο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πρωταγωνιστή ο Τάκης Χρυσικάκος. Προπόληση ticketmaster.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Κανείς δεν θα μπορεί.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Ουκρανοί στρατιώτες παρελάβουν στο Παρίσι, ενώ το Κίεβο κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το Κυπριακό. Και 5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις καταστροφικές πλημμύρες στην κοιλάδα του Άρ στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Κλιμακώνεται εκ νέου η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, μια εξέλιξη που προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες μάλιστα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο του περασμένου μήνα. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί και στη Γερμανία η πρόθεση Τραμπ να επιβάλλει τέλος διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα στενά, ενώ η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών χαρακτηρίζει το μέτρο νομικά αβάσιμο. Αλλάζουμε θέμα. Η Γαλλία γιορτάζει σήμερα την ημέρα της Βαστίλης με μια στρατιωτική παρέλαση και μεγάλους συμβολισμούς, καθώς στην παρέλαση συμμετέχουν για πρώτη φορά στρατιώτες από χώρες του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων, αλλά και Ουκρανοί στρατιώτες. Δίπλα στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο. Στο μεταξύ, η Ουκρανία έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες, την ανταποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Βουδούρη.
5: Ορόσημο για την πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η σημερινή ημέρα στις Βρυξέλλες, καθώς η Ουκρανία και η Μολδαβία ανοίγουν τη δεύτερη δέσμη των ενταξιακών τους διαπραγματεύσεων που αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ενώ Αλβανία και Μαυροβούνιο προχωρούν στο κλείσμο των δικών τους διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλωσόρισε την πρόοδο των υποψήφιων προς ένταξη χωρών με τον Ιρλανδό Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τόμας Μπέρν, να χαρακτηρίζει τη διεύρυνση στρατηγική επένδυση στην ειρήνη και την ασφάλεια. Η σημερινή εξέλιξη έχει και έντονο πολιτικό συμβολισμό, καθώς η ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας παρέμενε ουσιαστικά παγωμένη για 2 σχεδόν χρόνια λόγω του βέτο του Βίκτορ Ορμπάν. Η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στη Βουδαπέστη επέτρεψε τον περασμένο μήνα την επανεκκίνηση της διαδικασίας, αν και παραμένουν επιφυλάξεις για τα επόμενα στάδια των διαπραγματεύσεων. Όπως δήλωσε η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος, η δυναμική της διεύρυνσης ενισχύεται, υπογραμμίζοντας ότι Ουκρανία, Μολδαβία, Αλβανία και Μαυροβούνιο προχωρούν σταθερά προς την ευρωπαϊκή τους προοπτική, εφόσον συνεχίσουν να υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Προς όρας, μόνο το Μαυροβούνιο παραμένει πάντως πρωτοπόρος χώρα με προοπτική ένταξη στο 2028. Παρότι η διεύρυνση παραμένει επισήμως μια αυστηρά αξιοκρατική διαδικασία, αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι το παράθυρο ευκαιρίας ίσως αποδειχθεί περιορισμένο. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
4: Στο Κυπριακό τώρα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα διπλωματική προσπάθεια εν ώψη της άτυπης διάσκεψης της Γενέβης. Μετά τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα για ένα σχέδιο λύσης. Πάμε στη Λευκοσία, στον ανταποκριτή μας Λουκιανόλη Ρίτσα.
6: Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στον Κυπριακό αλλά και τον ξένο τύπο που γίνεται λόγος για επεξεργασία προσχεδίου λύσης για τον Κυπριακό από τον ΟΗΕ. Τελευταίο στη λίστα είναι δημοσίευμα της Βρετανικής εφημερίδας Independent, η οποία υποστηρίζει ότι το προσχέδιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία αφορά σε μια λύση χαλαρής ομοσπονδίας που προβλέπει την δημιουργία δύο συνιστώντων κρατηδίων με πολιτική ισότητα και ευρύ αυτονομία. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ως αντάλλαγμα για την ευρύ αυτονομία η τουρκοκυπριακή πλευρά θα κληθεί να επιστρέψει εδάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα Βαρόσια. Σε σχέση με το σύστημα εγγύησεων, το προσχέδιο του ΟΗΕ φερέδερα περιλαμβάνει αντικατάσταση του συστήματος των εγκυτριών δυνάμεων του 60 με μια φόρμουλα που θα συνδέεται με το ΝΑΤΟ. Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν επιβεβαιώνουν αν τα όσα αναφέρονται αντανακλούν την προσέγγιση του Αντώνιον Κουντέρες. Ο εκπρόσωπος πάντως επιβεβαίωσε πως το Κυπριακό συζητήθηκε πρόσφατα σε τηλεφωνική επικοινωνία του Αντώνιον Κουντέρες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επικοινωνία του Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν με τον Αντώνιον Κουντέρες για το Κυπριακό αποτελεί μια ένδειξη για την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ως ειδικό αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο διορισμός αντανακλά την ισχυρή δέσμευση της Κομισιόν για την επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές της αξίας και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου συμπληρώνονται σήμερα 5 χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες στην κοιλάδα του Αρ, οι οποίες στήχησαν τη ζωή σε 185 ανθρώπους. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά ολοένα και συχνότερα τέτοιου είδους ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, στη Βόρεια Γερμανία σημειώθηκαν σφοδρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, με χαλάζι που έφτασε στο μέγεθος μπάλας του τένις και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Το θέμα της ημέρας.
7: Δεν πρόκειται απλά και μόνο για ένα βίο συμβάν. Το θέμα είναι πολύ σοβαρότερο και μπορεί να οδηγήσει, όπως φαίνεται, σε πραγματικό εθισμό στη βία. Έκανε γύρω του κόσμου και προκάλεσε αποτροπιασμό. Το βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο Ιταλός επιχειρηματίας και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών Τζουζέπε Μπαρμπόνι, σε κεντρικό δρόμο της Κομόπολης Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο, επιτέθηκε σε Αιγύπτιο μετανάστη, ο οποίος μπλόκαρε την κίνηση. Τον έριξε στην άσφαλτο, τον γρονθοκόπησε και στο τέλος τον πέταξε βία στο πεζοδρόμιο. Ο Μπαρμπόνι δραστηριοποιείται στον τομέα των ειδών Πολυτελείας και ήταν από τους πρώτους που αποφάσισαν να γραφτούν στο ακροδεξιό κόμμα του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι. Ο μετανάστης, θύμα της επίθεσης, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, έχριζε ιατρικής βοήθειας, για την οποία όμως δεν φρόντισε κανείς. Ο Ιταλός επιχειρηματίας προχώρησε σε μια ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης, την οποία αποφάσισε και να διαφημίσει. Με την όλη υπόθεση τώρα ασχολείται η δικαιοσύνη, η οποία θα πρέπει τελικά να αποφανθεί αν θα προχωρήσει σε άσκηση δίωξης για προκλήση σωματικής βίας. Τώρα, ακόμη και οι πιο ακραίοι εκπρόσωποι της Λέγκα και του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας της Μελώνη δεν είχαν περάσει ποτέ από την λεκτική στην σωματική βία. Είναι το πρώτο συμβάν αυτού του είδους και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι και το τελευταίο. Ο Μπαρμπόνι δεν είναι ένα απλό στέλεχος του κόμματος Εθνικό Μέλλον. Σύμφωνα με σχολιαστές, βρέθηκε στην Αμερικανική Πρεσβεία της Ρώμης για την γιορτή της 4ης Ιουλίου, όπου και φέρεται να παρουσίασε σειρά υψηλόβαθμων στρατιωτικών που είχαν κληθεί στη δεξίωση. Σε δηλώσεις του σε ιταλικό ραδιόφωνο υπογράμμισε ότι δεν μετανιώνει για την πράξη του, αλλά ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να φροντίσει να κοιμήσει τον μετανάστη. Ο προφανής στόχος είναι να επιτευχθεί διχασμός της ιταλικής κοινωνίας, να παρουσιαστεί η αυτοδικία ως αναγκαία λύση, όπως είχε επιχειρήσει να κάνει και στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή. Το κόμμα του στρατηγού Βανάτσι άλλωστε επιθυμεί τον μαζικό επαναπατρισμό των παράτυπων μεταναστών και δεν ασκεί ασφαλώς καμία απολύτως κριτική στις μεθόδους της ΑΙΣ, η οποία κατά τραγική σύμπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες φέρεται να δολοφόνησε έναν ακόμη άνδρα στην πολιτεία του Μέιν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ιταλία εισέρχεται από το φθινόπωρο σε προεκλογική περίοδο. Οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές είναι πολύ πιθανό να στηθούν την άνοιξη. Είναι σαφές ότι ο Βανάτσι και οι ομοειδεάτες του θα συνεχίσουν να ταβάνε το σκηνή. Την ίδια ώρα, η Λέγκα και τα αδέλφια της Ιταλίας φοβούνται ότι με το νέο αυτό αντίπαλο μπορεί να χάσουν τους δεξιότερους ψηφοφόρους τους και είναι επίσης πιθανό να διαλέξουν και αυτοί το δρόμο που οδηγεί σε εύκολες ξενοφοβικές κορώνες. Μένει να διαπιστωθεί αν η ιταλική κοινωνία ή τουλάχιστον το υγιές μέρος της θα καταφέρει να βάλει κάποια σαφή όσο και αυστηρά όρια, αρχίζοντας από το ότι η απειλή της σωματικής ακεραιότητας, η χρήση βίας προς άγρα ψήφων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε καμία περίπτωση. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.

Ξυπνητό. 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: En Plow 89,2.
1: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

0: Radio.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί. Και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
2: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
2: Λέντι όμορφο και φίνο, στήθηκε απόψε στο χωριό.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: chance! Then still wonder! Yes!
1: Employee.

0: Διπλό. 89,2.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Οικουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.